Ομπλιάσαμε ένα φως μετά τις δέκα. Η θόρυ διαλέξει τη γεράσες. Η τυχώς ράει μαθησία, η πολιορκία, η απουσία, το τσιγάρο του φρουρού. Και θα μιλώ, και θα μιλώ.